0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί...

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet...

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Don't be afraid of your...

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: εποχών.
1: Te lo dije.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Τραγουδάρα από Evanescence, Bring Me To Life. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Πρωινό Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, και λέμε χρόνια πολλά στο νεόφυτο.
1: Α, χρόνια σου πολλά.
0: Στο Χαρίτον και στη Χαριτό που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Σημαντικό.
0: Ναι, και Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Αχ, Παναγιά μου, σημαντικό.
0: Ναι, είναι όντως. 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολουθεί την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, η πρώτη που έχει γίνει παγκοσμίως.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι αυτή την κούρσα σαν τώρα. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα από το 1912.
1: Μπράβο.
0: 531 γεννιέται ο Κονφούκιος.
1: Αχ, τι μας έχεις χαρίσει κι εσύ.
0: Όντως, όντως, πάρα πολύ ωραία. Και το 1924 γεννιέται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιάρα, φοβερή. Και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Αχ, γυναικάρα, τι ωραία ονόματα σήμερα. Πολύ σπουδαία ημέρα.
0: Όπως κλείνουμε και το 1991 που φεύγει από τη ζωή ο Μάιλ Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και για πολλούς ο κορυφαίος τρομπετίστας της jazz.
1: Ωραία, μ' αρέσει η jazz.
0: Υπάρχει και πάρα πολύ ωραία ταινία για τη ζωή του. Φανταστική ταινία.
1: Δεν την έχω δει.
0: Πάμε να απολαύσουμε Samantha Fox, Touch Me. Natalie Bruglia Thorn και μετά από Pharrell Williams. Και Happy, οι ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φαρέλ Ουίλιαμς, το υπέροχο Happy, εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι για να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και έρχεται με αρκετή κινητικότητα, απρόπτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές που κάπως μπορεί να αλλάξουν το πρόγραμμα της ημέρας. Αναλυτικά για τον κρυό, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με αυτοπεποίθηση, αλλά όχι βιαστικά. Ταυράκια, η αρχή της εβδομάδας σας βρίσκει με το ενδιαφέρον στραμμένο στο σπίτι και την οικογένεια. Για τους διδύμους, μια πρόσμενη πρόσκληση μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και να δώσει και λίγο ενδιαφέρον στη Δευτέρα σας. Καρκινάκια, το σπίτι και η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από αυτή που έχετε υπολογίσει. Για τα λιονταράκια, μια νέα γνωριμία, μια πληροφορία ή ακόμα και μια αυθόρμητη ιδέα μπορεί να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο. Για τους παρθένους, η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που αφορά τα οικονομικά ή την επαγγελματική σας πορεία. Ζυγή, η μέρα σας βρίσκει πιο ανεξάρτητους από το συνηθισμένο και με μεγαλύτερη ανάγκη να κάνετε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Σκορπιοί, οι σχέσεις σας χρειάζονται σήμερα αρκετή διπλωματία. Για τον τοξότη, μια αναπάντηχη γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να σας βγάλει από το συνηθισμένο σας πρόγραμμα. Εγώ και ρε, μια πρόσμενη εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σας κάνει να θεωρήσετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε οργανώσει την ημέρα σας. Υδροχοάκια, η μέρα μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για ένα ταξίδι, μια αλλαγή σχεδίων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα ζητά προσοχή στις καθημερινές σας επαφές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Πρωινό Velvet. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Miley Cyrus στο Flowers. Εδώ είμαστε στο 96,8 Velvet, πρωινό Δευτέρας. Και τι ωραία νέα σας έχουμε. Έχουμε super duper διαγωνισμό που ξεκινάει για αυτή την εβδομάδα. 96,8 Velvet με την Ultravit. Προσέξτε, κάθε μέρα ένα διαφορετικό δώρο και την Παρασκευή ένα super basket αξίας 160 ευρώ, παρακαλώ. Κάθε μέρα λοιπόν και κάτι διαφορετικό. Σήμερα ένα τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει δύο προϊόντα Ultravit. Το Ultra Basket αξίας 160 ευρώ, παρακαλώ. Κάθε μέρα λοιπόν και κάτι διαφορετικό.

0: Mind, στο Boys, στην τραγουδάρα του Always on My Mind, και αυτή είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα για ποιο λόγο όσο μεγαλώνουμε ο χρόνος φαίνεται να περνάει όλο και πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει έρευνα και η επιστημονική ομάδα αναφέρει ότι δεν είναι στην ιδέα μας και ότι στην παιδική ηλικία το νευρικό σύστημα είναι εξαιρετικά ταχύ και οι νευρονικές διαδρομές ολοκένουργιες, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να συλλαμβάνει και να επεξεργάζεται πολύ περισσότερες εικόνες ανά το δευτερόλεπτο. Με την πάροδο των ετών, η ταχύτητα μετάδοση των νευρικών σημάτων μειώνεται, αλλά είναι εντελώς φυσιολογικό. Και επειδή ο ενήλικος εγκέφαλος καταγράφει πολύ λιγότερες νέες εικόνες στο ίδιο πραγματικό χρονικό διάστημα, η εσωτερική αυτή προβολή των γεγονότων φαίνεται να συμβαίνει πολύ πολύ πιο γρήγορα, όπως ακριβώς μια ταινία με λιγότερα καρέ ανά δευτερόλεπτο π.χ. προβάλλεται πολύ πιο γρήγορα. Έτσι και η ροή της καθημερινότητας, γιατί την έχεις δει, την έχεις συνηθίσει, την έχεις περπατήσει, την έχεις μιλήσει, ξέρεις περίπου πάνω κάτω τι θα δεις, δίνει την αίσθηση της επιτάχυσης και βιώνουμε αυτό που λέμε ότι πότε, πόσο γρήγορα πέρασε, κυλάει ο χρόνος, πόσο γρήγορα, πόσο διαφορετικά όλα. Γι' αυτό.
0: Φοβερό.
1: Ωρε φίλε, τι πήγαν και ερευνήσανε.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ξύπνα. Έλα, καλή μου, ξύπνα. Έλα, τεμπέλα μου, ξύπνα.
13: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.

0: Max Barclay στο υπέροχο Crazy. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και φράσεις που δείχνουν χαμηλή συναισθηματική ωριμότητα, λέει, στην καθημερινή μας κουβέντα.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε τη φράση χωρίς παρεξήγηση.
1: Θα έρθει παρεξήγηση.
0: Θα έρθει παρεξήγηση, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μαζί κουμπώνει και το απλώς θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Και το βαφτίζουν ειλικρίνεια και είναι αγένεια.
0: Μπράβο, λειτουργούν ως προληπτική, λέει, ασπίδα για αγενή σχόλια.
1: Ναι.
0: Αντί να μιλούν την κριτική, θέτουν τον συνομιλητή σε άμυνα, εμποδίζοντας την ουσιαστική συζήτηση.
1: Yes.
0: Πάμε στις φράσεις. Μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση και η φράση «το ήξερα ήδη»,
1: ναι,
0: προδίδει ανασφάλεια και ανταγωνιστική διάθεση.
1: Ναι.
0: Υποβαθμίζει, λέει, την αξία της ερώτησης, σταματά την επικοινωνία, κάνοντας τον ομιλητή να φαίνεται αμυντικός αντί για συνεργάσεις.
1: Μα συνέχεια το λέω με το χαζή ερώτηση.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρω γιατί.
0: Πάμε στις φράσεις «έτσι είμαι εγώ».
1: Ούτε που με νοιάζει.
0: Έτσι.
1: Τι θες να σου πω τώρα ακριβώς, τι σκέφτηκα, θα μας κράψει το εσουρού.
0: Αποτελεί μηχανισμός άμυνας που δείχνει ακαμψία και άρνηση για αυτοκριτική.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στις εκφράσεις απόλυτης απόρριψης, όπως είναι το «δεν με νοιάζει, τι σκέφτεσαι».
1: Ούτε εμένα. Άρα τι καθόμαστε και το συζητάμε, τράβα σπίτι σου να δεις μια ταινία.
0: Και η φράση «όπως θες». Τερματίζουν βία
1: αυτό
0: τη συζήτηση, υπονομεύουν την επικοινωνία, δείχνουν έλλειψη σεβασμού και δημιουργούν συναισθηματική απόσταση στις διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Ναι, γιατί στο τέλος εγώ όπως θέλω θα το κάνω. Αφού μου δίνεις και τις ευλογίες σου, όπως θες, όπως θέλω.
0: Όπως θες,
1: okay, θα δεις τι καλά που τα θέλω.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Waked Blind Delights, ο οποίος Waked βγήκε με μία μάσκα περίεργη που έβγαζε φώτια, τα μάτια του σε μια συναυλία στο Τόκιο και έχει γίνει viral.
1: Αγαπημένος Waked.
0: Λοιπόν,
1: μαθήματα για τις σχέσεις που θα θέλαμε, λέει, όλοι να τα ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε τις σχέσεις μας. Πάρα πολλά χρόνια έψαξε ο ερευνητής Τζέφρεϊ Μπέρνστάιν και συγκεντρώνει 10 μαθήματα, 10 προτάσεις, 10 φράσεις που λειτουργούν ως ένας οδηγός για τις ερωτευμένες σχέσεις.
0: Πάμε
1: στο νούμερο 1. Ξεκίνα από τη σχέση με τον εαυτό σου. Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Ο πιο μεγάλος μύθος που με ενοχλεί είναι ότι μόνο όταν τελειώσει αυτή η σχέση με τον εαυτό σου αξίζει την αγάπη. Αυτή είναι μια μπούρδα και μισή. Ακόμα και όταν είσαι υποκατασκευή, αν υπάρχει ωραίο κλίμα και ωραία σύμπραξη, όλοι αξίζουν την αγάπη. Στο νούμερο 2, μη φοβάσαι τις ιδιαιτερότητές σου. Μισό.
0: Ναι.
1: Αναλόγως στις ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, αν εμένα η ιδιαιτερότητά μου είναι να ψιλομιλάω μόνη μου όταν κάνω πράγματα ή όταν είμαι στα μάξι, όταν είμαι στο σούπερ μάρκετ, γενικά μόνη μου.
0: Εντάξει, είναι οκ. Okay.
1: Το λες και λίγο οκ. Okay. Τώρα, αν η ιδιαιτερότητά μου είναι να πηγαίνω με όλο τον κόσμο.
0: Ναι, δεν είναι οκ. Okay.
1: Εσύ μπορεί να μην τη φοβάσαι. Εγώ τη φοβάμαι όμως αυτή την ιδιαιτερότητά σου.
0: Κάθε δεν μπορεί.
1: Στο νούμερο 3. Ξέχνα τις λίστες με τα ιδανικά χαρακτηριστικά. Ναι, όντως η λίστα είναι και κάπως περίεργο τώρα.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχει το τέλειο, ούτε εσύ είσαι τέλειος.
0: Έτσι.
1: Μην κρατάς μια σχέση μόνο και μόνο για να μην είσαι μόνος σου. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Αφήνεις το παρελθόν την προηγούμενη σχέση. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Δεν γίνεται να προχωρήσεις σε μια σχέση καινούρια και κάθε 12 μέρες να παίρνεις την πρώην σου ή τον πρώην σου τηλέφωνο.
0: Ή να συζητάς με τον νου.
1: Εγώ έχω μείνει φίλος.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε φίλοι, είναι άνθρωπος.
0: Όχι.
1: Άσε μας, μωρέ, Δαλάι Λάμα που είναι άνθρωπος. Τόσοι άνθρωποι είναι εκεί έξω στον κόσμο, πάνε κάνε φιλίες. Αν σου αρέσει κάποιος, δείξ' το, για να ξεκινήσει και η σχέση κάποια στιγμή.
0: Σωστό.
1: Άνοιξε τον κύκλο των γνωριμιών σου. Αυτό τώρα εδώ
0: βρήκε σαν παγίδα αυτό.
1: Ναι, τώρα και μεγαλώνοντας βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι.
1: Χτίσε πρώτα τη φιλία. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να είσαι και παρέα με τον σύντροφό σου.
0: Οκ, δεκτών.
1: Και φτάνε στο τελευταίο που είναι το πιο εκνευριστικό από όλα. Ανέλαβε το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Η προστακτική δεν παίρνει εσωτερική αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανάλαβε. Εσείς που γράφετε τα άρθρα και εσείς που τα ελέγχετε τα άρθρα πριν τα ανεβάσετε, ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε πια τα δύο στοιχειώδη πράγματα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ότι είναι καταρχάς και η προστακτική δεν παίρνει εσωτερική αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: 8 και 27, δηλαδή να σας γίνει ένα μάντρα μέσα στο μυαλό σας.
0: Μπράβο, Αναστασία.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Μετά θα μιλήσουμε για το πλαίσιο.
0: Εντάξει, διαφημίσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή της ζωής σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Όταν μας

0: σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζέκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και
2: θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και τι ωραίο είναι να τρως έτσι ένα τραγανό μήλο ή να κάνεις μια ωραία φρουτοσαλάτα με φρούσκα. Με φρέσκα φρούτα που θα βρεις εννοείται στα Lidl, γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ένα βήμα παραπάνω.
2: Παιδιά μας δίνουν full εγγύηση που τι σημαίνει τώρα. Έτσι. Πάμε εμείς αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά. Και αν, πάνω από 130 κωδικοί, και αν δεν μείνουμε ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

0: Και σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες αυτό. Και με αφορμή την κορονίδα αυτής της χρονιάς, που για μένα ήταν ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ αυτούς που τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν. Γιατί λένε αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν θα γεράσουν. Θα πεθάνουν νέοι.
2: Παναγία, τι είναι αυτό τώρα.
0: Να το πούμε λίγο στον κόσμο.
1: Έχει πάρα πολύ
2: δίκιο. Ναι, το ξέρω.
0: Έχει τη σοφία του νου σου και έχει το σώμα το μουρδιακό που αρχίζει πια και συγκαταλείπει και δεν μπορεί να το ορίσει. Είναι μια υπέροχη συνθήκη, είναι μια υπέροχη ηλικία. Δεν έχουν όλη την ευλογία να τη φτάσουν. Ας αφήσουμε λίγο τα καραγκιουζιλίκια και ας επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γερνάν, γιατί αυτή είναι η φύση μας. Ας σταματήσουμε πια να κινούμαστε κόντρα στη φύση, και νοητικά και σωματικά και πνευματικά.
2: Τι ωραίος άνθρωπος, και πραγματικά, κάθε φορά που μιλάει,
3: ναι,
2: πόσο εύκολα ξερνάει τις αλήθειες.
3: Αυτό ακριβώς.

0: Ραματσότη, un altra te, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα για τη μουσική που μπορεί ένα τραγούδι, λέει, μέχρι να μειώσει και τον πόνο, παιδιά. Τι ωραία έρευνα. Δεν είναι στο μυαλό σου, λέει, αν νιώθεις αισθητά καλύτερα ακούγοντας την αγαπημένη σου μουσική. Νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Κάτι, εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς που μπορεί να εξηγούν την αναλγητική δράση της μουσικής. Ότι σταματάει τον πόνο, αυτό σημαίνει. Ναι. Τα ευρήματα δείχνουν τρεις μηχανισμούς, απλούς και ωραίους. Ο πρώτος είναι το θετικό συνέστημα που προκαλεί η μουσική. Ένα τραγούδι που μας αρέσει μπορεί να δημιουργήσει ευχαρίστηση και να μετατοπίσει την προσοχή μας μακριά από το δυσάρεστο σωματικό ερέθισμα, αν πονάμε κάπου. Ο δεύτερος είναι η αίσθηση του ελέγχου, το να επιλέγουμε δηλαδή οι ίδιοι τι θα ακούσουμε. Φαίνεται να έχει σημασία. Η προσωπική επιλογή μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση ότι έχουμε ενεργό ρόλο και διαχειριζόμαστε μια κατάσταση. Άκτορ, το να διαλέξει απλό το αγαπημένο τραγούδι. Και στο νούμερο 3, ο συγχρονισμός της κίνησης με τη μουσική. Ξεκινάει με το χτύπημα των δαχτύλων ή όταν κάνουμε ασυναίσθητα το πόδι μας στο γόνατό μας,
0: ναι,
1: πάνω κάτω. Ή στο πικ της κορύφωσης για την ούλτρα, ας πούμε, αίσθηση ανακούφισης, είναι το να τραγουδάς μαζί με το τραγούδι.
0: Αχ, κι αν δεν έχεις ωραία φωνή, πάει να δεν έχεις.
1: Άμα δεν έχεις, πονάμε εμείς μετά. Περνάει ο δικός σου ο πόνος, πονάει ο δικός μας.
0: Ξεκινάει. Τουλάχιστον έχεις καλή φωνή.
1: Ναι, αλλά εσείς δεν έχετε, καταλαβες. Πονάω από τους τριγύρω μου.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό.
0: Ωραίο. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
11: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
21: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες? Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

καημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 96,8 Velvet.

0: Kiss. Πριν σκεκίσει εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα, που πάντα έχει μαζί το Mosaic Stores, εκεί που θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε δυναμικά τη χρονιά. Με τσάντες, τετράδια, ατζέντες, στυλό, μολύβι και χιλιάδες ακόμα επιλογές για το σχολείο. Και τώρα έχετε ακόμη έναν λόγο να πάτε στα Mosaic Stores, γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίες 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
1: Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία σας αγορά. Λατρεύουμε αγαπημένα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Αυτή η εκπομπή λατρεύει και τους ερευνητές και τους επιστήμονες, γιατί μας δίνει αρκετό υλικό, όπως για παράδειγμα να μάθουμε τι είναι το stacing ή αλλιώς pocketing.
1: Yes.
0: Την έρευνα την έκανε η πλατφόρμα Plenty of Fish.
1: Ναι.
0: Okay, λοιπόν, που και τι είναι βασικά, συμβαίνει όταν ένα άτομο, λέει, σε μια σχέση παίρνει συνειδητά την απόφαση να κρύψει, σε εισαγωγικά, τον σύντροφο από το στενό του κύκλο.
1: Δεν τρέπεστε λίγο?
0: Ποια είναι τα σημάδια?
1: Ναι.
0: Δεν σας έχει συστήσει σε φίλους ή οικογένεια, παρότι βγαίνετε μήνες.
1: Ναι.
0: Αποφεύγει να βγάζετε φωτογραφίες μαζί ή να τις δημοσιεύσει.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με τα σοτ. Κάθε σου ζήτησα να κάνεις διατριβή. Να βγούμε μια φωτογραφία, θα την ανεβάσω εγώ. Εσύ μην ασχοληθείς.
0: Διστάζει να παρευρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις που μπορεί να συναντήσει γνωστός.
1: Αυτό είναι αγοροφοβία, παιδιά. Να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες υγείας.
0: Και κρατάς αυτή την κατάσταση τη σχέση σας και τη σχέση του γενικότερα στα social media.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, λένε οι ειδικοί.
1: Γιατί έχει άλλη.
0: Οι λόγοι ποικίλουν, λέει, από αμφιβολίες και φόβο δέσμευσης μέχρι την επιθυμία να αβεβαιωθεί κάποιος ή κάποια για τη σταθερότητα της σχέσης πριν τη δημοσιοποίηση.
1: Καλά, δεν θα δώσουμε συμφωνία και με το διάολο, με το αίμα μας, ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ αν ανεβάσουμε ένα story μαζί, Κώστα.
0: Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Με ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία και συζήτηση.
1: Είσαι ανόητος, δεν μου κάνεις.
0: Συζητήστε, λέει, τις προσδοκίες σας και μοιραστείτε πόσο σημαντικό είναι για σας να δείξετε την αγάπη σας περισσότερο δημόσια.
1: Περίμενα παραπάνω από σένα, πίστευα ότι είχες μυαλό.
0: Μπορεί να είναι και θετική αυτή η κατάσταση, λέει, γιατί σε περιπτώσεις που άλλος ή άλλη έχει πρόσφατο διαζύγιο ή ένα τραύμα λοιπά, ή δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, το να θέλει να κρατήσει για λίγο ιδιωτική τη σχέση και να τη δημοσιοποιήσει λίγο αργότερα, είναι ένα χτίσιμο εμπιστοσύνης και κατανόησης.
1: Μια μπούρδα και μισή. Όποιος δεν βγαίνει φανερά με τη σχέση του, σημαίνει ότι κρατάει backup άλλες. Τέλος.
0: Ισχύει. Θα συμφωνήσω.

0: Canada στην υπέροχη μπαλάντα I Do For You εδώ στο πρωινό Velvet και εμείς έχουμε έτοιμες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν τώρα τι ώρα είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
0: Στο παλατάκι, ναι, έτσι,
1: και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν, είχε σύλλογο, ένα παμποντιακό σύλλογο. Τέλος πάντων, μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς.
0: Εσύ πάλι, γιατί. Και πώς το συνδυάσεις το μπραν.
1: Γιατί ήταν στο παλατάκι χθες. Η αλήθεια είναι, ναι, θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω.
0: Πες το.
1: Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω.
0: Με τους πόντιους.
1: Που τους... Και έτσι, και έτσι. Το πουθενά. Δηλαδή, σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, δεν.
1: Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, ζωδιάκια, ναι. Δευτέρα σήμερα. Η τελευταία του Σεπτέμβρη και έρχεται με αρκετή κινητικότητα, απρόπτυτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές, αναλυτικά για τους κρύους. Η Δευτέρα σας καλεί να κινηθείτε με αυτοπεποίθηση, αλλά όχι βιαστικά. Τα βράκια, η αρχή της εβδομάδας σας βρίσκει με το ενδιαφέρον στραμμένο στο σπίτι και την οικογένεια. Για τους διδύμους, μια πρόσμενη πρόσκληση μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και να δώσει ενδιαφέρον στη μέρα σας. Καρκινάκια, το σπίτι και η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από αυτή που δίνεις ήδη. Για τα λιονταράκια, μια νέα γνωριμία ή μια πληροφορία. Μπορεί να σας ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο σήμερα. Παρθενάκι, η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που αφορά τα οικονομικά ή την επαγγελματική σας πορεία. Ζυγέ, η Δευτέρα σε βρίσκει πιο ανεξάρτητο από το συνηθισμένο και με μεγαλύτερη ανάγκη να κάνετε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Σκορπιοί, οι σχέσεις σας χρειάζονται αρκετή διπλωματία για σήμερα. Το ξότι μια αναπάντεχη γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να...
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Συντριχών, διατηρώντας συγχρόνως στα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Hey, the best hits ever.
2: πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρούμε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση αλλά και σε ποιότητα.
1: Πάνω από 130 κωδικοί, παιδιά, από φρούτα και λαχανικά. Και τώρα με full εγγύηση, δηλαδή αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

0: Teddy Swim στην τραγουδάρα Lose Control. Εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών εντέξουμε 8 Velvet. Εδώ και το πρωινό Velvet. Και το χάσαν λίγο νωρίς τον έλεγχο.
1: Ναι.
0: Δεύτερη εβδομάδα που ξεκινήσαν τα παιδιά. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα και αυτό λίγο να ξεβαρεθούν θέλω.
0: Αναφερόμαστε σωστό, ναι, στο Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος φέτος έχει μία πρώην συνεργασία. Εβδομάδα που ξεκινήσαν τα παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα και αυτό λίγο να ξεβαρεθούν θέλω.
0: Αναφερόμαστε.

0: κάτι σημαντικό που έχουμε. Θα το πούμε. Δεν θα πάρουμε όμως το τίποτα να το κάνουμε κάτι. Πρώτης δηλαδή πόντος. Δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Είμαστε αυτό που βλέπετε, αυτό είναι. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο καθόλου, γιατί αυτό που σου είπα το πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αν και αισθάνομαι ότι του λείπει. Γι' αυτό το έκανε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Mm-hmm. Θα σταθώ στον Ωράκη. Εγώ στενοχωρέθηκα mm-hmm. για την ώρα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος αυτός. Θα συμφωνήσω όμως με τον Γιώργο σε αυτά που τη είπε. Καλώς ήρθες, τη είπε σε αυτή την εκπομπή. Καλώς πήγες λοιπόν σε αυτή την εκπομπή. Την ώρα μου, αυτή είναι η συνθήκη εκεί και δεν είσαι απέναντι εδώ, δηλαδή να διαφωνείς με τον παρουσιαστή. Εκεί θα πρέπει να είσαι λίγο πιο. Εντάξει. Εγώ στεναχωρέθηκα που την είδα να έρχεται σε αυτή τη θέση. Θα του προτείνω να μιλήσει λίγο με την Βουλγαράκη, λίγο με την Καμπούρη. Να πάρει έτσι καμιά συμβουλή και θα τη ευχηθώ καλή δύναμη και θα τη στείλω ένα μεγάλο φιλί.
1: Δεν το στομάχι με εμένα με πιάνουμε αυτά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, Παναγιά μου.
2: Μπράβο τη.
1: Ασταμάτητη.
2: Έτσι.

0: Phil Collins στο υπέροχο You Can Hurry Love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη φιλενάδα μου την Ένα που μας ακούει από Αλεξανδρούπολη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραία, Αλεξανδρούπολη.
1: Και τα δύο της αγγελουδιά, τη φίλη μου την Ηλιάνα και του Σταθάκο. Mm-hmm. Η οποία η Ένα ήταν η πρώτη μου εμπειρία με πόντιο άνθρωπο από το δημοτικό. Είμαστε από την πρώτη δημοτικού μαζί.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τη δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μου σύστησε τα οτία.
0: Ναι.
1: Έχετε φάει. Συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Τα πυροσκή.
0: Oh, καλά. Εντάξει.
1: Και τη γιαγιά της, η οποία με έλεγε και Βεζού. Έψαχνα αυτή τη λέξη πριν. και της έστειλα μήνυμα. Λέω, ναι, να πώς με έλεγε η γιαγιά σου που σημαίνει ότι μιλάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και Βεζού. Κάθε φορά που πηγαίναμε στο σπίτι της Νένας, ήταν στην αυλή, έλεγε «Η Αναστασία η Κεβεζού δεν θα έρθει». Κάθε φορά που πήγαινα, «Αχ, εσύ είσαι Κεβεζού». Και τι ωραίες λέξεις. Καλημέρα. Λοιπόν, διαβάζω για την επιστήμη των ζευγαριών.
0: Mm-hmm.
1: Πώς γίνεται, λέει, να χωρίζει ένα ζευγάρι που ακόμα αγαπιέται.
0: Οπα.
1: Και η επιστήμη έχει βάλει τώρα ένα όνομα αυτή η έρευνα. How Ham Problem.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πώς προφέρεται, δεν με αφορά. Αλλά τι είναι αυτό? Είναι η σιωπηλή αποσύνδεση. Είναι ο χωρισμός που δεν έρχεται με τον καυγά, δεν έρχεται με κάποιο τσοκο, δεν έρχεται με κάποιο κέρατο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το grew apart. Μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Να ξέρετε, έχει απογοήτευση το πρόσωπό
1: του. Ναι, θα σας πω γιατί. Θα πω μόνο το πώς έκανα την έρευνα.
0: Ναι.
1: Οι ερευνητές έβαλαν ένα ζευγάρι που ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί να κάνει δύο ζευγάρια να κάνουν δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο ζευγάρι έκανε κάτι πάρα πολύ απλό και οικείο, όπως το να κυλάνε μια μπάλα.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα τι τους κάνανε. Και το δεύτερο ζευγάρι έκανε κάτι εντελώς καινούριο και διασκεδαστικό. Δέθηκαν μεταξύ τους με ημάντες και έπρεπε να περάσουν μαζί ένα εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ήταν: το ζευγάρι που έκανε την πρωτότυπη και διασκεδαστική δοκιμασία, mm-hmm, ένιωσε αμέσως πολύ πιο ερωτευμένο και δεμένο μεταξύ τους. Εκείνο που έκανε το βαρετό παιχνίδι δεν ένιωσε καμία διαφορά.
0: Oh.
1: Οπότε, ποιο είναι, λέει, το μυστικό για να μην χωρίζεις οριακά ποτέ? Όταν δοκιμάζεις, λέει, κάτι καινούριο ή ελαφρώς περιπετειώδες, ο εγκέφαλός σου εκρίνει ντοπαμίνη και είναι η ίδια ακριβώς χημική ουσία που εκρίνεται όταν πρωτερωτευόμαστε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Είσαι, ας πούμε, και δίπλα-δίπλα με τον άλλον, το ζευγάρι σου, εύχομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκρίνεται η ντοπαμίνη, λέει ο εγκέφαλος, αχ, ξαναερωτεύτηκα.
0: Εδώ είσαι.
1: Δεν θα τον χωρίσω τώρα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και μένουν και μένουν και μένουν. Για πρέπει τώρα εγώ να δεθώ, δηλαδή.
0: Ναι, εσύ.
1: Με ημάντες, όχι για το κρεβάτι. Για να πάω να υπερπηδείξω κάποιο εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μας υπερπηδάζει, λέω, άιντε. Ας χωρίσουμε. Δεν πειράζει, θα βρούμε άλλους. Άκου, λέει, τώρα τι λέει. Και να τα ακούσει κανείς αυτό, να πει: α, εγώ για να κρατήσω την αναστασία πρέπει να υπερπηδάω εμπόδια με ημάντες.
0: Ναι.
1: Και να με πάει σε κανένα φαράγγι κάτω που είναι εκεί προς την Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και να κάνουμε
0: Κρήτη
1: αυτό.
0: Έχει, ναι.
1: Πάμε και στην Κρήτη. Καλημέρα, Μανούσο.
0: Α, μου αρέσει. Είδες πως λέει κανείς κάτι.
1: Είδες πως δένονται όλα. Μια χαρά. Στην Κρήτη πάω, εντάξει.
0: Διαφημίσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Καλέ, Βα... Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Πιστή και στο καθημερινό μας ραντεβού με τα κοσμήματα Λαβή που μας δίνουν τη δυνατότητα να σας δώσουμε δωρεοπιταγή 20 ευρώ να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, έχοντας ένα μήνα περιθώριο. Πώς κερδίζετε τη δωρεοπιταγή? Στον αριθμό Viber 6931-968-968 γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο.
1: Πάρα πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή και όλες τις συλλογές, είτε από ατσάλι, είτε από ασίμι, ελληνικές, ξένες, είναι αυτές που θα σας κάνουν να αισθάνεστε μοναδικές. Ένα κατάστημα Λαβή θα είναι και δίπλα σας, γιατί θα τα βρείτε και σε Εύοσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που θυμούνται οι άλλοι για μας.
1: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James Getting Away With It εδώ στο πρωινό Velvet που πάντα μαζί το έχει τα Mosaic Stores που πέρα από την τεράστια ποικιλία σε τσάντες, τετράδια, μολύβια κτλ. Τώρα έχετε και bonus παιδιά γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
1: Μπορείτε να την εξαργυρώσετε μέσα σε 30 μέρες από την τελευταία σας αγορά. Γι' αυτό αγαπάμε τα Mosaic Stores, τι ωραία που μας προσέχουν. Μπορούμε να τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Πράγματα λέει που θυμούνται οι άλλοι για εμάς.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο τους κάναμε να αισθανθούν.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα λέει, στην ανθρώπινη σχέση. Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν μια συζήτηση που κάνατε πριν από χρόνια, ακόμη και ακριβείς λέξεις, ναι, αλλά δεν ξεχάσουν ποτέ το συνέστημα που τους δημιουργήσατε.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρόπος που φερόμαστε όταν κανείς δεν περιμένει κάτι από εμάς. Ωραίο.
1: Α, ναι, όταν έτσι δεν μας έχει ανάγκη, αυτό εννοεί.
0: Μπράβο, ναι. Το χαμόγελο, το βλέμμα και η γενικότερη παρουσία μας,
1: ναι,
0: είναι πράγματα που μένουν. Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μας προσφέρουν κάτι και δεν χρειάζεται να μας προσφέρουν,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, σωστό, και έτσι, θα μας χρωστάει και κανείς.
0: Έτσι. Και τέλος, στις στιγμές που ήμασταν πραγματικά ο εαυτός μας, γιατί καλώς ή κακώς, μερικές φορές το ξεχνάμε τον εαυτό μας και γινόμαστε κάτι άλλο.
1: Το πιο σημαντικό είναι, εκτός αν είσαι ο Batman. Αν είσαι ο Batman. Και έχεις την επιλογή βασικά και να μην είσαι να γίνεις, ναι, πάντα να επιλέγεις να είσαι ο Batman και όχι ο εαυτός σου.
0: Ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ed Sheeran, Shape of You, ο οποίος διανύει μια δύσκολη περίοδο.
1: Τα έχει κάνει.
0: Τα έχει κάνει λίγο μαντάρα.
1: Ροϊβ. Βγαίνει, μετά κάνει δηλώσεις. Ζωδιάκια, 3 στον αριθμό, που έρχεται ο Οκτώβριος να τους ανοίξει ένα πάρα πολύ δυνατό κεφάλαιο στη ζωή τους και είναι οριακά πρωταγωνιστές.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1 είναι τα λιονταράκια μας, που ο Οκτώβρης έχει όλα τα στοιχεία ενός μήνα, λέει, που μπορεί να σας επαναφέρει στο προσκήνιο, λέοντα. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μαζί με την αυτοπεποίθηση μεγαλώνει και η διάθεση να διεκδικήσεις πράγματα που θέλεις πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Στο νούμερο 2, καθόλου δεν το περίμενα, έχω πάθει σοκ, είναι ο Ζυγός. Είναι εντάξει και ο γενεθλιακός μήνας, βέβαια, που συμβαίνει με μια διάθεση. Restart.
0: Ναι.
1: Οκτώβριος σε καλύζει για να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και να δημιουργήσεις χώρο για κάτι καινούριο. Και κλείνουμε με το Σκορπιό, που ο μήνας λειτουργεί σαν προθάλαμος, λέει, μιας περίοδου με πάρα πολύ έντονη μεταμόρφωση. Έχεις την ευκαιρία, λέει, να κλείσεις εκκρεμότητες, να ξεκαθαρίσεις σχέσεις και να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε κρατούν πίσω.
0: Εντάξει, λες
1: Σκορπιό τώρα.
0: Λες για τους γους, αλλά και Σκορπιό είναι όλα μέσα, είστε.
1: Έλεγα σήμερα το πρωί στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, λέω, τι γίνεται με αυτή την εβδομάδα. Μπήκε ο Άρης, λέω, στο Λέοντα και παντού διαβάζω για τους Σκορπιούς, πιέσεις στη δουλειά, τσακωμούς, πρέπει να μιλάτε με διπλωματία. Και μου λέει, ηρέμησε. Και για ερωτικά γιουρούσια έλεγε, σου έχει γίνει τίποτα? Λέω, μέσα σε όλα έχεις δίκιο. Ηρέμησε, δεν βγαίνουνε.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε.
1: Το είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο. Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αλήθεια είναι ότι κάποιοι, λίγοι, πολλοί, δεν ξέρω, μπορεί και ομιλών, τη βαλίτσα μας από τις καλοκαιρινές διακοπές δεν την έχουμε αποθηκεύσει, δεν την έχουμε ανεβάσει πατάρι, δεν την έχουμε πάει υπόγεια, την έχουμε εκεί να κάθεται λίγο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί να τώρα, σας έχω πάρα πολύ καλό νέο. Η Aegean μας πάει Πράγα απευθείας από τη Θεσσαλονίκη μας.
2: Παιδιά, και Πράγα ίσον παραμύθι, έτσι. Ταξιδεύεις για Πράγα για να περπατήσεις την ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσεις την αυθεντική τσέχικη μπύρα και γενικά να χαθείς στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείστε και εσείς τη θέση σας στο aegeanair.com ή στο Aegean app.

0: Καμίλα Καμπέλο, Σουάν Μέντε, Σενιωρίτα, εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα και Σαββατοκύριακο. Οι εκπομπέ που κάναν πρεμιέρα σαρώσανε στα νούμερα και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Μπράβο, παιδιά!
0: Αναφέρομαι στο Mega Non-Stop, ναι, που είναι και η Αντωνά που λέγαμε το κορίτσι.
1: Μπράβο στο μαράκι μα, καλή αρχή! Μπράβο.
0: Και το Σάββατο και την Κυριακή πρωτιέ σαρώσαν στα πρωινά, δηλαδή αφήσαν πίσω Νίκο Μάνεση, ρεπορτάζ 10, καλημέρα, είπαμε και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εννοείται η μία και μοναδική Βασίλισσα το Σαββατοκύριακο, βέβαια. Δεν έχει ξεκινήσει η Φέη. Μιλάω στην Ατελία Γερμανού. Που
1: Ναταλάκι μου.
0: Τους άλλους αφήνει σε μονοψήφια.
1: Τίποτα, παιδιά. Η Ναταλία είναι συνέστημα. Δεν είναι καν εκπομπή πλέον.
0: Έτσι, κάπου. Αλλά είπαμε, θα περιμένουμε να ξεκινήσει και η Φέη.
1: Να είναι δίκαιο. Mm-hmm.

0: Kylie Minogue, The Locomotion, μέσα από τον κύριο που έκανε και μια εμφάνιση εκεί στην Αυστραλία, στο τελικό του rugby.
1: Άρε, Kylie. Θεότητα.
0: Dolce & Gabbana, ναι, ρε, 58.
1: Θεότητα.
0: Είναι η
1: άτιμη. Τα χρόνια σου να φτάσουν. Yeah.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Τρίτης στις 7 ακριβώς.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σάκα.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινήσαμε έτσι και πάλι. Τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη, Δευτέρα 28 του μηνός. Ελπίζω να είστε καλά. Εδώ συντονισμένοι έχουμε υπέροχο καιρό, νορμάλ θερμοκρασία και εννοείται και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε όλα.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν.
13: Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
13: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
14: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
15: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
16: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
17: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
18: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
17: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
18: Αρκεί, αρκεί.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
20: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
21: Τι να φτάρει,
14: Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geo Metal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Oh, the best hits ever. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό...

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και κλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I follow rivers. Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Πάντα στο 96,8 Velvet. Στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Έχω ήδη κάποια μηνύματα στο Viber τα οποία δεν έχω προλάβει να ανοίξω. Θα τα δω όμως όλα στη συνέχεια. Εννοείται περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Πώς περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πώς ήταν τέλος πάντων οι μέρες σας αυτές οι δύο. Στείλτε μου στο Viber και φύγαμε για Doors. People are strange.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Well, that's no lies. Στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ 7 τροφές, λέει, για άμεση μυϊκή αποκατάσταση με φυσικό τρόπο και πώς θα γίνουμε κορμάρες, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι το επόμενο, το οποίο αργεί λίγο. Πρώτο και καλύτερο πάντα είναι τα αυγά στη λίστα. Αμέσως μετά το γιαούρτι, τα αλατισμένα αμύγδαλα και μία μπανάνα, λέει, μαζί συνδυαστικά. Ο σολομός, ο κουρκουμάς, πολύ καλός γενικότερα νομίζω για την υγεία. Οι κόκκινες πιπεριές, το ακτινίδιο είναι το τελευταίο και γενικά οι τροφές νομίζω που είναι έτσι πλούσιες σε πρωτεΐνη και τα φρούτα και όλα αυτά είναι πολύ καλά. Michael Jackson σε πολύ πολύ λίγο με το Smooth Criminal, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ώρα είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο Παλατάκι.
3: Παλατάκι, ναι, έτσι.
2: Και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο Παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή εμένα μου σηκώνεται λίγο η τριχά όταν βλέπω. Που και έτσι και έτσι ήταν. Το πουθενά. Δηλαδή σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα. Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί.
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα. Δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12.
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

Where did I go wrong στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ποια είναι η εξαιρετική ικανότητα που αποκτούν όσοι λατρεύουν την τακτοποίηση. Διότι μπορεί εσείς να βλέπετε απλά ψυχαναγκαστικούς ανθρώπους. Αυτοί όμως να ξέρετε, λέει, ότι έχουν την ικανότητα της πρόβλεψης και της οργάνωσης. Όταν, λέει, όλοι οι άλλοι μπορεί να κυριεύονται από αυτό το άγχος του πώς να διαχειριστούν όλο αυτό το χαμό μες στο σπίτι, αυτοί που λατρεύουν πραγματικά το συγύρισμα και την τακτοποίηση έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις λεπτομέρειες και να οργανώνουν το περιβάλλον τους. Το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Ούτε το τόσο καθαρά να είναι τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον να είναι τακτοποιημένα. Δεν πειράζει και η λίγη σκονίτσα, λέω εγώ. Constant Craving αμέσως τώρα στον Velvet. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
12: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

This is the live στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Ελένη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλησπέρα και στη Φένια. Καλησπέρα και στη Χριστίνα που λέει Πινελόπη τέρμα τα ψέματα. Τα κεφάλια μέσα. Πραγματικά, να ξέρεις, Χριστίνα, έχω βγάλει ελαφρύ παπλωματάκι για το βράδυ. Έχει αυτό το κρυάκι αυτές τις μέρες. Οπότε, όχι απλά τα κεφάλια μέσα. Τελείωσε το καλοκαίρι, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, για το Σαββατοκύριακο είχε αρκετό κρυάκι για θάλασσα και τέτοια. Σας περιμένω στο Viber πάντα στο 6931-968-968 και φύγαμε για George Michael και το Careless Whisper αμέσως τώρα στον Velvet.

0: στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Shine bright like a diamond.

0: No one like UK Scorpion στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ για τα MTV VMAs 2026, τα οποία λέει πρόδωσαν ότι το Smokey Eye επέστρεψε στη μόδα. Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να το κάνω, να το πετύχω ποτέ στο μάτι μου αυτό το πράγμα, πραγματικά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αισθητικά να το βλέπω δηλαδή. Και επίσης έχω δει την Taylor Swift σε πάρα πολλά πλάνα, πάρα πολλές φωτογραφίες και είναι πιο όμορφη από ποτέ, έχω να σας πω. Δεν ξέρω, την έχω θαυμάσει απεριόριστα. Είναι ό,τι καλύτερο, πανέμορφη. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Bon Jovi, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό.
1: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Σε
10: συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

I Wanna Dance With Somebody και Whitney Houston στον 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ μερικά πράγματα που έχουμε αρχίσει, λέει, να θεωρούμε φυσιολογικά και να τα κάνουμε. Κοιτάζουμε, λέει, το smartwatch ή το κινητό μας ενώ μιλάμε με κάποιον, το οποίο πραγματικά

0: ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να μου κάνουν και εμένα, και εγώ μπορεί να το κάνω κάποιες φορές, δεν ξέρω. Στέλνουμε επαγγελματικά email εκτός ωραρίου και γενικά ασχολούμαστε με τη δουλειά μας όλη τη μέρα και μετά από αυτή. Επίσης, κάνουμε την προσωπική μας ζωή δημόσια. Τραβάμε ολόκληρη τη συναυλία με το κινητό, το οποίο το έχω κάνει, το παραδέχομαι, στην συναυλία του Harry Styles. Και από αυτά τα βίντεο μπορεί να μην έχω δει ούτε τα μισά, ειλικρινά σας το λέω. Και επίσης, λέει, εξαφανιζόμαστε αντί να αρνηθούμε μία πρόσκληση. Εντάξει, είναι πράγματα που όλοι κάνουμε καθημερινά 100%. Κάπως έτσι έχει γίνει αυτή η περίοδος με τα κινητά. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Καλημέρα, Σακύρα, με τον Λόκα στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ για τους επιστήμονες, λέει, που αποκαλύπτουν το τέλειο πρόγραμμα ύπνου, το οποίο τι λέει ουσιαστικά, ότι είναι αν κοιμηθείς για παράδειγμα στις 9 το βράδυ, πρέπει να ξυπνήσεις στις 4.30 τα ξημερώματα. Αν κοιμηθείς στις 10, στις 5.30. Στις 11 πρέπει να ξυπνήσεις στις 6.30. Αν κοιμηθείς στις 12 πρέπει να ξυπνήσεις στις 7.30 και ούτω καθεξής, τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, ποιος μπορεί να κοιμηθεί στις 9 πραγματικά για να ξυπνήσει 4.30 ώρα? Θα σου πω εγώ ποιο είναι το τέλειο πρόγραμμα ύπνου. Άστα αυτά. Το τέλειο πρόγραμμα είναι να κοιμηθείς ό,τι ώρα θέλεις και να ξυπνήσεις ό,τι ώρα θέλεις χωρίς ξυπνητήρι, έτσι. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. 4.30 και 5 και χαζαμάρις. Λοιπόν, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε, αλήθεια? Για γράψτε μου. Driver seat αμέσως τώρα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Τραγούδια όλων των εποχών.

0: La Isla Bonita και η Μαντόνα στο 96,8 Velvet. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κολπάκι, λέει, που έχει διαπιστωθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ στο άγχος. Είναι μια πολύ απλή κίνηση, λέει, μόλις 20 δευτερολέπτων, επειδή στην ουσία δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε αγκαλιά εκείνη τη στιγμή που θα αγχωθείς, γιατί λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ η αγκαλιά με κάποιον δικό σου. Τότε λέει ότι μπορείς να τοποθετήσεις τα χέρια για μερικά δευτερόλεπτα πάνω στην καρδιά ή στην κοιλιά σου και έτσι μπορείς να μειώσεις τα επίπεδα της κορτιζόλης, δηλαδή της ορμόνης που συνδέεται με το στρες. Και αυτή η κίνηση, λέει, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Οκ, okay. Δεν το γνώριζε, εννοείται. Πρόσφατες μελέτες το έχουν δείξει. Έχει γίνει και έρευνα σχετική πάνω σε αυτό. Οπότε να γνωρίζετε κι εσείς από εδώ και πέρα. Σε λίγο ερχόμαστε με Cranberries, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ώρα είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
3: Παλατάκι, ναι,
2: και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν. Μαζεύτηκαν ναι. Πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή εμένα μου σηκώνεται λίγο η τριχά όταν βλέπω.
3: Πόντιους.
2: Που και έτσι και έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το πουθενά. δηλαδή σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα.
3: Δεν.
2: Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θες να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

ζωντανό. Σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Michael Jackson και το Thriller στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ έχει έρθει η στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ξαναπούμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ανυπομονεί, γιατί είναι εδώ δίπλα μου και περιμένει να πάρει αυτή τη θέση μέχρι και τις 11 που θα είναι στην παρέα σας. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Να το περάσετε μοναδικά, ό,τι και να κάνετε.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε γρήγορα.

0: Καλαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
3: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Funky Town, Lips Incoming, Lips IMC.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
15: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
14: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
15: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
14: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
15: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Ακούτε Velvet στους 98,4. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τα αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.
1: You,
0: 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μαλάκα.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί...

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

περισσότερα classic hits. Τέλο 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.